Boris. Πράβει να σλόου. Σαν να ευελίχει το Λεβίδα σε δύο μόνο. In Gary Halliwell's legendarno pismo, It's Raining Men.